0: αρχή. Σε ουμί ποτσίταξε σαζρακή. Φιάσεν ήτφιτσε καλτα σαζρακ αψισβαστεύνη. Το βόλτε αμίχλαν ποτέ κομμάλ.
1: Νέσου νησμαρ γεντσί.